στον περιοχό τη Οκαμπόνη, με μια γυναίκα που ήταν εδώ. Την ξεχνάω, του μιλάω, του μιλάω, του μιλάω, του μιλάω, του μιλάω, του μιλάω, τα λέμε Παναγία, Παναγία το πράγμα. Δεν είναι κεφάλια. Πριν από το χιλιάρι. Έτσι, με το όργανο το αναλογικό, αυτό σου λέω το δέντρο.

θα δουλέψω αυτό το μηχάνημα για τάκο. Σιγά να μην δουλέψω εγώ το μηχάνημα για τάκο. 25.5 κιλά. Χριστό. Θα σου πω κάτι. Λοιπόν, πέρα από τις άλλες αρετές του, δηλαδή το ότι με τα νική την πρόσωψη, το ότι τα κουμπιά τα κουνά, προσπαθεί να δει μπόσικα και μετά από τόσα χρόνια, όχι, δεν είμαστε να προσπαθεί να γυρίσει την πιέλα πάνω στο στρόπαλο, με κουζινέτα. Λοιπόν, τι να σου λέω, Χριστό. Thank you.

φέρνεις, δεν θα. Άμα μπεις εκεί στο, στα site και διαβάσεις εκεί για τα άτομα που τα έχουν και δεν τα έχουν πάρει ένα σωρό μηχανήματα από τότε και δεν τα έχουν πωλήσει με την υπόδεκτη βέβαια κανονικά έτσι, ό,τι έχει το δικό σου. Λοιπόν, απλά θυμίζεται για την ποιότητα κατασκευής, θεωρούμε το καλύτερο μοντέλο που έχει βγάλει η εταιρεία αυτή. Γράφει από ξυπλακέτες όλες, ο ξυπλάδος δεν υπάρχουν, εγώ ποτέ δεν έχει βγάλει μηχάνημα με ξυπλάδος. Νομίζω να δείτε το φανατικό και την προγραμματική άποψη με το μελικό του τέσσερα. Νομίζω ότι δεν έχει μηχάνημα με ζευγαρικό, με καμία σωροδομήτα. Είναι κάτι φοβερό, Χρήστο, δεν σου λέω τίποτα. Υπότιτλοι ότι ο ελεύθερος δέχτης επειδή είναι δεύτερο δεν είναι. Δεν παίρνει από τον πρώτο δεχτή, όμως είναι επέμβαση μηχανήματα, όχι μονάδα πίσω του κουμπώνει, ολόκληρο μόντουλα, όχι μονάδα, πίσω ξεχωριστή, που σημαίνει ότι ο δεύτερος δεχτής, όταν θέλει, είναι παντελώς ξεχωριστό, δηλαδή είναι δεύτερο από τον δεχτή. Δηλαδή μιλάμε σήμερα εδώ πέρα που μιλάμε και πάει στα μεσαία κάτω να δούμε και ακούς κανονικότατα.

Bien, ya lo experimenta. Estamos diciendo todo órgano de megaño, no se me da la evolución, protocolo de oxígeno, protocolo de oro, no se me da la evolución, no se me da la evolución, no se me da la evolución, no se me da la evolución, se έκδοσε 100 βατ, το οποίο δεν είχε πάνω τη CXO, δεν είχε πάνω τα φίλτρα όλα και δεν είχε τη δεύτερη μονάδα την τιμόμενη του Σάμπερ Σιβέρ. Δηλαδή ήταν κάτι περίπου σαν κάποιο μηχάνημα που έχει τώρα. Κατάλαβε. Με το δεύτερο τα χέρια ήταν φορτωμένο, ήταν 200 βατ, είναι 200 βατ, γιατί έχει το CXO επάνω και όλα τα φίλτρα και έχει και τη μονάδα τη μόντουλα επάνω που το κάνει το δεύτερο το δεύτερο παντελώ ξεχωριστό. Είναι σαν ένα δεύτερο. Κανένα παιδί μου, είναι το δεύτερο. Αλλά παντελώς ανεξάρτητο, καμία σχέση με το πρώτο.

μπερδέψεις. Όχι, όχι, καμία σχέση με το μηχανάρι. Δεν είναι Mike Papa, ούτε Mark V, ούτε Phil. Καμία σχέση με τα μηχανήματα αυτά. Καμία απολύτως σχέση, έτσι, μόνο το όνομα. Μόνο τύπος είναι ίδιος. Είναι ένα μοντέλο πριν από αυτό, έτσι. Ένα μοντέλο σου είπαμε το όνομα του Τιβελώνα, το μεγάλο όνομα του Τιβελώνα. Δεν έχει μαράκια τότε. Μόνο το παραδείγμα το πρόγραμμα. Το θέλει η Λέζα.

1986 και την έρευνα στο 1993. Τώρα βγάλετε χιλιάδια δάλα. Εμένα το ποσίδι Ελλάδο είναι τα κομμάτια τα τελευταία. 93. Είχε αφισιόρμα αυτό το μηχάνημα, μα πήρε και έχει συντονιστεί. Έχει γίνει δηλαδή με τον Σούκλησο και μέχρι και το 1999 νομίζω. Ορισμένα μαγαζιά στην Αμερική και στην Αγγλία πουλάνε όσο. Συναγγελμένα μηχανήματα και μόλι για να δει αυτού του αναστάσει, να τα μπορούσαμε να δούμε. Δεν είναι αυτό που είναι και το σκοπό, απλά και δεν υπάρχει τίποτα.

0: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι ένα χαρμογένο, είναι τριπλό. Όχι, είναι το δούκο. Είναι πιο παλιό από αυτό που έχει τώρα, είναι λίγο πιο ψηλό και αρκετό πιο βαθύ. Έτσι, αν είσαι την κοινωνία που έχει την προσπάθεια του Κύπρου και την οθοδοσία με την έξοδο, μιλάμε για βιβλία που είναι τα broadcasting κανονικά. Με το μοράκι από πίσω μου, θα είναι το μοράκι από πίσω μου, έτσι, το δικό του, το 60-85. Αν σου λέει αυτό κάτι, μάλιστα, έτσι, 60-85. Το δίνει για κοντίνιους να το δώσει 150 λάθη, συνέχεια.

για την κατάσταση βιτρίνα είναι το βασικό τρόπο που σου είπα. Δεν έχει μάλλον ούτε μία νική. Είναι σε κατάσταση λαό βιτρίνα. Γιατί ήταν μια μάλλον αυτό. Λοιπόν, κάθε μισό λεπτό περιμένει την έργα.